0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός. Και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946 545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
3: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου, Αμβροσιάδης.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929

0: 5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχει στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946 545804.
4: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Όταν αυτή με κυνηγούσε, δεν την ήθελα. Τώρα δεν θέλει ούτε καν να της μιλάω.

Έπαιρνε νύχτα στο τηλέφωνο και το κλεινά. Τώρα εγώ τηλεφωνώ και μου το

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

δέκα παρά, πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα, δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

στο δεκαπάρα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα, δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχει στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
8: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
9: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
8: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
9: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
11: Καλά, αντερχόμαστε!
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ραδιομάνος 103,4.

Η ώρα είναι 12. Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσα.

0: και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση.

0: ευκαιρίας μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
9: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
9: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804.
3: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου, Αμβροσιάδης.
4: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Έλα, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω πολλά τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό. Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό.

0: Για καθάρισμα.
1: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση, και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946 545804.
4: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
5: Ρέδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πολλά λες, πολλά λες και θα πεθάνεις.

0: η ώρα είναι 7.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχεις ραντεβού με τη διασκέδαση που έχεις στην Καρίτσα. Η Αθλητική Ένωση Καρίτσας γιορτάζει το κύπελο και το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος στην Πιερία και διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο γήπεδο της ομάδας στην Καρίτσα με μεγάλα ονόματα του λαϊκοδημοτικού τραγουδιού. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά, Βασίλης Αβαντίας. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 6946-545804. Βεγγυμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο της ΑΕ Καρίτσας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Φέρτε την παρέα σας και ελάτε να ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερινοδό, Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία.

0: Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου.

Για το φίλο μας τον Αλέξη που επιστρέφει από τη Χαλκιδική. Γεια σου Αλέξη. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Γιώργο Κυριακό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου.

λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα τα πούμε την εντάξει. Οκ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα το βάλουμε, ναι. Να το μεταδώσουμε άλλο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, λίγο μισό λεπτό να πω τους χώρους.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μισό λεπτό να ακούσουμε πρώτα τους χορηγούς και θα επιστρέψουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, όπως πάντα γίνεται. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Ξεκινήσαν οι προσφορές, μουντιαλικές προσφορές, και θα εξηγήσουμε αργότερα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένιου. Ξάνθου 21. Παραμένει πάλι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένιου. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθου 21. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 99. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης. Λάμπρος είναι για την Κατερίνα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμπρος είναι 60. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Σεραϊκό. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Σταθερά κινητά, όσοι γνωρίζετε τα νούμερα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις. Τι κάνεις.
1: Καλά Παύλε, κολλημένο στο ραδιόφωνο, ναι. Περιμένουμε τις εκπομπές σου πάντα.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
1: Μας κρατάς, ευχαριστώ παρέα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: πες. Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Με ποιο.
1: Ένα του Λευτέρη Μητυλινέου, λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και το Γρηγόρη Μπιθικότσι, καταραμένο σούρπο, καταραμένο δίλη.
0: Τι κάνεις άλλο?
1: Καλά Παύλε, δόξα τον Θεό. Σήμερα ανεβήκαμε σε ένα ορνό παλιό χωριό στα Πιέρια. Περάσαμε ωραία. Εντάξει, τώρα γυρίσαμε πριν από λίγο.
0: Ωραία, ωραία. Από δράσεις ωραίες και μικρές και σύντομες.
1: Ευχαριστημένα τα τραγούδια σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και σε όλο το ράδιο μας. Με
0: ιδιαίτερη
1: αγάπη.
0: Φαναγιώτη, ευχαριστώ με τιμά τα λόγια σου. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

Λοιπόν, το επόμενο, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, το επόμενο τραγούδι είναι για την Αρετή και την Ελένη που μας ακούνε στο αυτοκίνητο μέσα. Πολλούς χαιρισμούς από την Αρετή και την Ελένη. Λοιπόν, ωραία, θα ακούσουμε το τραγούδι σου, Ελένη, ήδη τα ακούμε το τραγούδι σου. Αρετή και Ελένη, μας ακούνε στο αυτοκίνητο, χαιρετισμούς πολλούς. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, παιδιά, είναι ελεύθερα. Έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρε.

0: άξιος, είμαστε live.
1: Ναι, τώρα είμαστε live. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Ένα παράπονο έχω.
1: Τι παράπονο?
0: Με το γενικό το ραδιόφωνο που έχεις, έχω ένα παράπονο.
1: Τι?
0: Δηλαδή,
1: τι?
0: Το αν είμαι εγώ Διονύσης και η Δήμητρα, ο Νίκος και ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Εκεί παίζει μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και κάνουν παιδιά.
0: Πληρώνεσαι, ναι, πληρώνεσαι. Είσαι εργαζόμενος, όπως είσαι και εσύ.
1: Ναι, κάτσε, πούμε, εκεί στο... Εκεί δεν είναι, εκεί είναι άλλο. Εδώ είναι άλλο, εκεί είναι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παίζει μουσική όμως και τρεις και λίγο να με λες είμαι ο Δόκας Διονύσης ή είμαι ο Παύλος Βασιλείου.
1: Δεν το λέω.
0: Εκεί παίζει μουσική να ακούει ο κόσμος. Ακούω πέντε ώρες.
1: Δεν έχει λάθος είσαι τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, μπορεί, συγγνώμη τότε, άμα με λάθος δεν επιμένω.
1: Προείπαινε να σου πω, ανά έξι τραγούδια, την πρώτη φορά έχεις δίκιο. Ανά έξι τραγούδια πέφτει το σήμα, δεν είναι σε κάθε έβδο.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Παρακολούθα το και θα δεις ότι έχει αλλάξει. Και άλλαξε από σένα. Στην αρχή έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, δεν μας πειράζει, όλα καλά. Εντάξει, τέλος, σταματάει, γύρισε το τελείως.
1: Πες τραγούδια.
0: Εσύ τι έκανες σήμερα, έφαγες, ήπιες, κάτι έκανες?
1: Πέρασα πολύ καλά, πέρασα καλά, μια χαρά πέρασα.
0: Έτσι, αυτό μου αρέσει,
1: ναι,
0: αυτό
1: μου αρέσει. Α, και όλος ο κόσμος βγήκε έτσι.
0: Αύριο δουλεύουμε πολύ άγρια, μέχρι το Σάββατο, ναι. Μεθόνη. Μπορεί να με βρίσκει μεθόνη και να και μοχίτο άμα θες, στην πισίνα, γη, κούτσουλο.
1: Ωραία, έτσι. Λοιπόν, για πες.
0: Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια.
1: Ποιο θες?
0: Βάλε μάνα μανούλα μου, γιατί πετάχτηκε. Έχουμε και χέρι, έχουμε και
1: τους φαγανάκι. Τους φαγανάκι.
0: Ναι. Βάλε μάνα μανούλα μου.
1: Ναι, οκ. Ναι.
0: Και βάλε και ένα δικό μου.
1: Ποιο θες?
0: Πάλι μεθυσμένο στο Πουλόπουλο.
1: Οκ.
0: Φιλάκια πολλά σε και παρέ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σ' αγαπώ πολύ και όλοι οι ακροατές να είναι υγιείς και χρόνια πολλά σε όλους τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Γιατί δεν άκουσα τίποτα σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί είναι εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, και καλό μήνα, και καλό μήνα και είναι σημαντική διεθνή γιορτή.
0: Ναι, δεν άκουσα τίποτα. Όμως όλοι παίρνουν μόνο βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Κατάλαβες.
1: Είναι σημαντικό.
0: Δεν είμαι εκεί.
1: Είναι σημαντική
0: διεθνή. Φιλάκια.
1: Λοιπόν, όντως έτσι, έχει δίκιο εδώ αυτός. Εγώ ξέχασα βασικά. Καλό μήνα καταρχάς και είναι και σημαντική η θρησκευτική γιορτή σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, καμιά φορά το μυαλό δεν στροφάρει. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Διονύσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, τα τραγούδια του. Χαιρετισμούς στο Διονύση και στην Τίνα. Πολλούς χαιρετισμούς. Την αγάπη μου και να είναι

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα και καλό μήνα, ξεχάσαμε να πούμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι στο...
0: Με... 30,5%. Πες το. Τι είναι κύριε ραδιόφωνο, τι είναι αυτό που ακούστηκε τώρα. Α, μάλιστα. Τηλεόραση. Ωραία. Έγινε. Έγινε, θα ακούσουμε, θα ακούσουμε. Θα πάρεις το κινητό άμα θες να ακούσεις τον αέρα. Έγινε και εγώ, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τηλέφωνο. Να πούμε, παιδιά, όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, σταθερά κινητά, όταν είστε, ό,τι τραγούδι θέλετε να μας το πείτε, έτσι. Λοιπόν. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις. Καλό μήνα. Έτσι.
2: Κάτω από σένα. Όλα τα παρατηράς, παντού είσαι.
0: Γιατί το λες αυτό.
2: Πέτρος που πάει παντού, αλλά εσύ περνάς και τον Πέτρο. Πας πιο, πιο παντού πας.
0: Σε βλέπω, έχεις όρεξη για ομιλία, παρά.
2: Λοιπόν, πες. Όχι μωρέ, αυτό είσαι.
0: Τίποτα δεν είμαι.
2: Τίποτε άλλο.
0: Τίποτα
2: είσαι
0: δεν είμαι.
2: Είσαι έξυπνος άνθρωπος.
0: Τίποτα δεν είμαι.
2: Και δεν έζησες πολλά χρόνια παντρεμένος. Άρα και τις γυναίκες πρέπει να τις νίκησες. Και τις γυναίκες νίκησες. Άρα είσαι έξυπνος άνθρωπος.
0: Τίποτα δεν είμαι. Τίποτα. Ό,τι είναι όλος ο κόσμος.
2: Δεν έκατσε σε μια γυναίκα μόνιμος και καταδικασμένος.
0: Λοιπόν,
2: άρα ελευθερώθηκες.
0: Υπάρχουν και ζευγάρια που...
2: Άρα εγώ σε βλέπω ότι κάτι παραπάνω είσαι από όλους.
0: Τίποτα
2: μας.
0: Δεν είμαι παραπάνω. Ό,τι είσαι εσύ με
2: είσαι, και εγώ. Κοίτα, η αλήθεια φαίνεται. Και το ψέμα φαίνεται.
0: Λοιπόν.
2: Με τον καιρό τα καταλαβαίνεις. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα,
0: λοιπόν.
2: Ποιο είναι το στραβό, ποιο είναι το ίσο.
0: Πήγες
2: ποιο
0: πουθενά.
2: Είναι το λάθος, ποιο είναι το σωστό, τα καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, πήγες πουθενά.
2: Άρα είπε, εγώ σε κατατάζω ότι είσαι έξυπνος.
0: Τίποτα δεν είναι.
2: Με γυναίκα δεν μπορούσες να σκλαβωθείς. Έκανες λοιπόν, αυτό που ήθελες και...
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
2: Τώρα τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πάμε πάλι.
0: Πες.
2: Έχω ένα μπεγλέρι με 16 χάντρες.
0: Τσαουσάκης.
2: Και βάλει και τη Δούκισσα μύρθει στο μυαλό. Βάλει ένα της Δούκισσας ωραίο.
0: Ωραία.
2: Μύρθει στο μυαλό η Δούκισσα. Βάλει τη Δούκισσα.
0: Έγινε, θα βάλουμε ένα Δούκισσα. Μια Δούκισσα. Εντάξει. Έγινε. Τσο. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό. Ναι. Okay, μισό λεπτό λίγο. Θα περιμένετε λιγάκι. Για τον κύριο Γιώργο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Αυτό και το επόμενο. Τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν. Για τον κύριο

0: Καμπίσιος, πού είσαι ρε Καμπίσια, καλησπέρα.
1: Πολλά θα έπαιρνα τηλέφωνο στην κλίση, έκανα έτσι να πάνε για να έχω το κινητό του αριθμό γι' αυτό.
0: Ε, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ φίλε μου, να ήμουν εδώ στο Λιτόχρονο και ανεβαίνω λίγο στη Φροντού τώρα. Τι να κάνω, καλά.
0: Τι κάνει το Λιτόχρονο, εντάξει, όλα καλά εκεί.
1: Κόσμο χαμό, ναι, ο κόσμο τώρα ρεώνω σιγά σιγά, όλα ρεώνω.
0: Τι να κάνει, ο κόσμο κάνει κάποιε αποδράσει. Καλό μήνα, καλό, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι, ναι. Καλό μήνα. Μπορεί
0: ναι, ποιο τραγούδι θα σε βάλω, τι τραγούδι θα σε ακούσει.
1: Λοιπόν, θα βάλω λίγο το πειρατικά που λέει.
0: Πώ?
1: Πειρατικά.
0: Πειρατικά, ποιο τραγουδάει.
1: Γονίδης, πώς
0: θέλω
1: να λέγεται. Πειρατικά που λέει, έχεις εκλέψει μια καρδιά και εξαφανίζεις κάτι τέτοια.
0: Γονίδης, πειρατικά. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τ' άλλο.
1: Βάλε και μετά, βάλε και άλλα περιλέντα λίγο. Σήμερα έχουμε καιρό να ακούσουμε. Βάλε σαν τα πλοία τα δεμένα που λέει.
0: Οκ. Okay. Πειρατικά, πειρατικά γονίδης, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και τα πλοία.
0: Και τα πλοία του τρελέντα.
1: Ναι. Ναι, και τώρα ανεβαίνω λίγο για τριάδα για κεράκι, ξέρεις.
0: Περαστικά ή πειρατικά, και, πειρατικά.
1: Πειρατικά, ναι.
0: Περαστικά.
1: Πειρατικά, πειρατής.
0: Πειρατής, ρε.
1: Λοιπόν. Ναι. Και τώρα ανεβαίνω Φροντού, θα πάμε λίγο στο πανηγύρι.
0: Άντε, να περάσει καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ φίλε μου, άντε τα λέτε.
0: Γεια σου.
1: Γεια.
0: Για το φιλαράκι μου τον Γιώργο, τον Καμπίσιο. Αντωνέλα, σε λίγο, Αντωνέλα.

0: Γεια σου Αντωνέλα.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, στον αέρα σε να
1: ξέρω. Τα φιλάκια μου σε όλη την παρέα μας. Ειδικά στην Καραμελίτσα μου που μας ακούει στο σούπερ μάρκετ Άστορο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά είσαι?
1: Καλά τώρα, είμαι καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όλη η παρεούλα μου.
0: Καλά, μια χαρά, όλοι καλά.
1: Τα φιλάκια μου σε όλους, να είναι όλοι καλά.
0: Θέλεις κάνα τραγούδι?
1: Θέλω να με βάλεις πιο ύστερα πάρει αυτό το Μπεγλέδι που μου αρέσει πολύ.
0: Του Τσαουσάκη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Τσαουσάκη λες, έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Okay. Να τα ακούς τώρα.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Συνάσχα, γεια σου. Τσαουσάκης. Το Μπεγλέδι, κατευθείαν. Πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να τηλεφωνήσεις. Το Μπεγλέδι. Μισό λεπτό λίγο. Περίμενε εσύ, περίμενε. Αριάννα, Αριάννα, κάτι λέει Αριάννα για μένα. Λοιπόν, Αντωνέλα για σένα, αφιερωμένο. Για την Αντωνέλα και τον Νίκο, αφιερωμένο.

0: Τι κάνεις? Καλησπέρα. Είμαστε...
1: Έλα Παύλη μου, τι κάνεις? Ο Σταύρος είμαι από Επανομή.
0: Έλα Σταύρο, στον αέρα είμαστε. Πες τραγούδι.
1: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, καλά.
1: Μπορούμε να ακούσουμε 3-4 τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλου?
0: Για πες.
1: Ένα είναι χίλια κομμάτια για σένα ναι γινόμουνα.
0: Χίλια κομμάτια, ναι.
1: Το άλλο είναι δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Δεν σε κρίνω, ναι.
1: Τα φιλιά σου είναι φωτιά το κορμί σου πυρκαγιά.
0: Ναι. Και...
1: και το άλλο είναι ανατολίτησα δικιά μου, με έχεις κλέψει την καρδιά μου.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, χίλια κομμάτια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, Παύλε μου, ναι, αγόρι μου, έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε, Παύλε μου, να σε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, Σταύρο. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, Βασίλη. Έλα, σε ακούω. Καλησπέρα, στον αέρα είσαι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Νέα Κρίνη. Γύρισα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ναι.
2: Εδώ είμαι, αν και ήμουν λίγο κρυωμένος. Κρύωσα λίγο. Λοιπόν, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Γεια σου, Παύλο Βασιλείου. Ένα τραγούδι από Μανώλη Λιδάκη θέλω να με βάλει και να το αφιερώσω special εκεί για όλους τους φίλους που ακούνε.
0: Ποιο τραγούδι?
2: Το Ρήγμα.
0: Ποιο?
2: Το Ρήγμα.
0: Λιδάκης. Λιδάκης, ναι.
2: Το Ρήγμα θέλω και ένα ακόμα από Λιδάκη, το τελευταίο τραγούδι, έτσι λέγεται.
0: Το Ρήγμα και ποιο άλλο?
2: Και το ένα που λέγεται το τελευταίο τραγούδι.
0: Του Λιδάκη πάλι.
2: Ναι, πάλι του Λιδάκη. Νομίζω ότι άκουσα τον Κώστα τελευταία, ή μου φάνηκε. Από την Αθήνα.
0: Όχι, ο Κώστας δεν ήταν αυτός, είναι ο...
2: Ναι.
0: Ο Σταύρος.
2: Τώρα μπήκα στο διαδίκτυο και τώρα μπήκα, λέω, και άκουσα, συντονίστηκα στο
0: Σταύρος. Ο Σταύρος από την Επανομήνα, ο Σταύρος. Εντάξει.
2: Okay. Ο Σταύρος ο Σκορπιός.
0: Όχι, όχι, ένα άλλο παιδί ο Σταύρος στην Επανομήνα.
2: Α, ένα άλλο παιδί. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Ρήγμα και πώς το άλλο το είπες?
2: Και το άλλο λέγεται το τελευταίο τραγούδι, έτσι λέγεται.
0: Οκ, okay, εντάξει, οκ, okay.
2: Ήταν το τελευταίο πραγματικά του Λιδάκη.
0: Ξέρω.
2: Έτσι, ευχαριστώ.

0: Γεια σου Δήμη, καλησπέρα Δήμη. Δήμη.
1: Καλησπέρα Παύλο.
0: Τι κάνεις, τρως?
1: Ναι, πώς το κατάλαβες?
0: Είμαι ψυχολόγος ψευτολόγος.
1: Ναι.
0: Τι
1: καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, όλα καλά.
1: Πολύ ζεστή, ε.
0: Πολύ
1: ήρθε
0: ζεστή.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, καλό μήνα είπαμε.
1: Καλό μήνα, ναι, δεν είπαμε.
0: Έτσι. Και να ανάψουμε και ένα στην εκκλησία κανένα κεράκι.
1: Ναι, ναι. Πρέπει.
0: Έτσι. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, ναι. Πήγα να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Και να ακούσετε τα τραγουδάκια που θα βάλεις.
0: Οκ. Okay. Τι λέει Θεσσαλονίκη, okay. Θεσσαλονίκη έχει ζέστη πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σήμερα σκάσαμε, ναι.
0: Γι' αυτό ψηφίστε Παύλο Βασιλείου, σε κάθε οικοδομή μια πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών.
1: Πω πω, φαντάζεσαι, να είχα μια πισίνα, ε.
0: Φαντάζεσαι, σε κάθε οικοδομή μια πισίνα, ξέρω εγώ τους.
1: Όλοι είπα πάνω στην πισίνα. Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Φαντάζεσαι πάνω στην οικοδομή, τα ράτσα, ναι, πάνω, μια πισίνα, ξέρω εγώ. Και
1: πω πω, και να μαλώνουμε, ποιος θα μπει πρώτος μέσα.
0: Τι να πεις, τέλος, άδερα. Λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Okay, εντάξει.
1: Okay, Παύλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και
0: εσύ
1: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Παύλο Βασιλείου Λεβέντη.
0: Λοιπόν, για λέγε.
2: Άρχοντα.
0: Λέγε, λέγε.
2: Ουσιαί παραγωγή, βοήθεια, λάθος και πλάς. Ο νούμερο ένα για μένα.
0: Για σένα. Από τους τελευταίους.
2: Ένα τραγουδάκι αν επιτρέπετε.
0: Πες.
2: Θα βάλουμε από Σοφία Σιδέρη.
0: Ποιο, καλοσύνη.
2: Πάρα νυχές η καλοσύνη μου.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Αφιερωμένο από μένα για όσους ακροατές.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια, γεια, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα, πες το.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Σταύρο, για τον Διονύση και την Τίνα χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Παρακαλώ στη γραμμή. Ευγενία, περίμενε λίγο, περίμενε. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, περίμενε. Ευγενία, περίμενε. Παρακαλώ. Τι κάνεις, τρολαγόρια?
1: Ακούς?
0: Σ' ακούω. Σ' αλαμπάσεις. Πες το και έγινε. Κι αν τα ακούς.
1: Πες το και έγινε, αν ακούς, είναι φορήσε μου, μην ξεχάσεις. Πώς είμαι στον αέρα?
0: Είσαι στον αέρα, βάλε το μπουφάν σου.
1: Έχω βάλει, τι μπουφάν, σακάκι έχω βάλει. Σήμερα πολύ κρύο, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπουφά, κουβέρτες έχω βάλει.
0: Ναι.
1: Θα μας βάλεις δύο εικοσάρια, είναι δυνατόν?
0: Ναι, πια. Σε βάλω εγώ.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Ένα θα μας βάλεις με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Μη μου λέτε λόγια για παρηγοριά.
0: Ξανθόπουλος.
1: Και το επόμενο νομίζω είναι με τον Μαρκάκη. Με τον Μαρκάκη, με τον Μπάμπης Μαρκάκης.
0: Ναι.
1: Φαρμακομένες πληροφορίες που λέει. Φαρμακομένες πληροφορίες. Αυτό δεν τραγουδάει ο Μαρκάκης, δεν τραγουδάει νομίζω, νομίζω.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τα καράσκες να τα πουλήσουμε εκεί, να βάλεις εμένα. Yeah. Λοιπόν, εντάξει,
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Λοιπόν, αυτά, τίποτα άλλο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον... Λοιπόν, αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι για το φίλο μας το Χάρη. Γεια σου Χάρη. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για το φίλο μου το Χάρη. Παρακαλώ. Μετά θα ακούσουμε και τα τραγούδια του φίλου μου του Σταύρου, την επαναμένη.

0: για τον φίλο μου τον Χάρη εκεί και για την γυναίκα του, τη Θεανό. Γεια σου Θεανό.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παύλο μου.
0: Τι κάνουμε?
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, καλό μήνα.
1: Το Αγίου Πνεύματος σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα με υγεία.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Έτσι. Θέλουμε κάτι τραγούδι?
1: Ναι, θέλω το Περπινιάδη,
0: ναι.
1: Το Ανεβαίνω Σκαλοπάτια.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο,
0: ναι.
1: Και ένα για μένα,
0: ναι.
1: Και τη μανούλα μου,
0: ναι.
1: Από τη Φέη Ρουμπίνη, Το Ήλια Μου.
0: Το Ήλια Μου, okay.
1: Mm-hmm.
0: Θα τα ακούσεις.
1: Έγινε Παύλο μου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Ντίνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα.

Γεια σου Ντίνα με τους τραγουδάρες σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για το φίλο μας τον Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Λοιπόν, Σταύρος από την Επανομή, το επόμενο τραγούδι. Τα τηλέφωνα μας, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Σταθερά κινητά, όσοι τα γνωρίζετε μόνο. Λοιπόν, παρακαλώ.

αυτά δεν γίνονται στη μένα. Αυτά δεν γίνονται στη μένα. Αυτά γίνονται αυθόρμητα. Είναι, αν κάτι είναι να γίνει, θα γίνεται μόνο του. Κατάλαβες. Άρα μπρο. Σε μένα δεν υπάρχουν στη μένα πράγματα. Σε μένα ο κόσμος τηλεφωνεί, ποια τραγούδια θέλει κτλ. Και ό,τι λέει ο κόσμος, το λέει. Πιστεύω ότι το πιστεύει και το λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ψηλώνουμε. Πάντα χαμηλά την μπάλα. Καταλάβες. Άρα μπρο. Επαγγελματίες είμαστε. Δεν ήρθαμε να γνωρίσουμε καμιά. Κατάλαβες. Είμαστε επαγγελματίες. Άρα μπρο. Έγινε άντσο. Λοιπόν, παιδιά, για λίγο να πω λίγο τους χορηγούς τώρα.

Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοβλου.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό που ξεκινήσαν ήδη οι νέες προσφορές. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Σταύρος Τσίγας υπεύθυνος του καταστήματος. Ξάνθου 21. Γίναμε λάθος στη διεύθυνση. Εδώ πέρα κάρτα γραφέ. Αλλά τέλος πάντων. Παραπάνω και πάλι μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος του καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η διεύθυνση είναι Ξάνθου 21.

καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδες Ονίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Κομμώσεις Λάμδες Ονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το μέλι Ολύμπου, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος, ο ειδικός επί του μελιού. Λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν. Θέλεις, για πες μου, τι. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Για το φίλο μου το Σταύρο, την υπονομή.

0: Σάκη, τι κάνεις Σάκη?
1: Καλά φίλε μου, πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις Σάκη, το καλό παιδί ο Σάκης, τι λέει?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πήγες πουθενά, κάνεις καμιά βόλτα?
1: Α, δεν πήγα πουθενά σήμερα, στο σπίτι να κάνω. Τα φτωχαδάκια έτσι είναι, τι κάνω.
0: Εσένα σε χρωστάω κάτι, να δούμε πότε το φέρω.
1: Όλοι χρωστάτε, αλλά δεν δίνετε. Λοιπόν. Δεν πειράζει, δεν χρωστά τίποτα, φιλαράκι.
0: Όχι, κάτι υποσχέθηκα. Και όταν υποσχόμαι κάτι, θα περάσω εγώ μαζί με τον άλλον και θα το φέρω. Λοιπόν. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Να ζητήσω και εγώ δύο τραγούδια. Καλησπέρα στο Ράδιο Μάνος, σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος. Σήμερα ζητήσω δύο τραγούδια που είχαν λεμπέσει, το ένα καινούριο. Φευγάτος και Ανίμπορος. Και ένα που είπες πολλά, είπα πολλά. Πάλι που λεμπέσει και τα δύο.
0: Είπα πολλά.
1: Είπες πολλά, είπα πολλά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Είναι καινούργια τα γουλιά σχετικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, να τα αφιερώσω, να αρχίσω να λέω. Βέβαια στην Μητρούμπα την Παοχτσού μου πάρα πολύ αγάπη.
0: Να μας πάρει.
1: Στο φίλο μου του Κυριάκου και Γιώργο και την Τάνια εκεί. Την αγάπη μου, την εξηγερμανία και την οικογένειά τη, τον καθένα του Μπατζαρόπουλου, τον φίλο που τον άκουσα, την αγαπημένη μου κυρία Βάσου Ταχτσέρ, την αγάπη μου πάντα, να είναι πάντα καλά. Τη Φλάντινα Ρώτησα, τον κύριο τον Ερνό Αγόρι,
0: την κυρία Χαρά.
1: Πανεπιστήμονα στην Ελλάδα.
0: Ναι, την κυρία Χαρά, πες και την κυρία Χαρά.
1: Την κυρία Χαρά να ακούει, τον Δημήτρη Πανεπιστήμονα, την Αριάννα Σουμπαταμόνα, του αλλού. Και σε όλο το κρατήριο του στο Φώτο να χτύπητο και το Γιάννη τον Απίθανο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα το Ράδιο Μάνος και τον Παλό Βασιλείο.
0: Οκ. Η Δημητρούλα θα κάνει εκπομπή αύριο.
1: Τετάρτη είπε.
0: Ας πάρει...
1: Τετάρτη μάλλον 5.30 ώρα, δεν ξέρω.
0: Ας πάρει να κάνει τη διαφήμιση, άμα θέλει.
1: Είπε Τετάρτη τώρα.
0: Ας την πάρει, ας κάνει, την κάνουμε διαφήμιση εδώ.
1: Το Παλό Βασιλείο, το ιδρυτικό ραδιόφωνο της καρδιάς μας πάντα.
0: Έγινε, ναι. Ευχαριστώ.
1: Σας καλά φίλοι μου, Παύλο, καλή εκπομπή.
0: Για το φίλο μου το Σάκη από το Κύτρος. Γεια σου, Σάκη. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε τηλεφωνικά.

0: Καλέ κομπή αδερφούλη.
1: Να σε καλά, τρολαγόρι.
0: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για τον Παναγίδη του Σκολάκια Κυριγής.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή,
0: παντρεύτηκε. Για την καλά.
1: Παντρεύτηκε.
0: Για τον Μεταρόπουλο. Για τον κύριο Γιώργο που είναι από το Σέλος και τον κύριο Σέντιο.
1: Κοιμηθήκαν αυτοί.
0: Δεν κοιμηθεί καθόλου, το πει τα τηλέφωνο, σ' ακούει.
1: Τέτοια ώρα κοιμούνται.
0: Ναι, εμείς το ξενυχτάμε.
1: Οι ακροατές του Ράδιο Μάνος κοιμούνται από τις 10 η ώρα τώρα.
0: Νομίζεις, πάρα με 6 ώρα το σηκώσω.
1: Λοιπόν, κάνουμε λίγο πλάκα, ναι, πες.
0: Θέλω δύο τραγουδάκια του Πεπινιάδη.
1: Πεπινιάδης, ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ.
0: Πες. Ακριβώς. Και βάζε το κούκλο, ρε, και μια κούκλα που λέει ο Πεπινιάδης που το λέει.
1: Και ποιο άλλο?
0: Και ακόμη ένα του Περπινιάδη βάλε που λέει που τον άφησε τον κύριο Λάκη το τραγούδι αυτό που δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ψηλόβουνο.
0: Ναι. Θα φιλώνω στον λογό που μου ακούει και σε σένα, σε τη Μητούλα, στον Παζαρόπουλο, σε όλους. Και στον Ρικάκο Βιλοχό και στον Λάκη του Πυραλή.
1: Ωραία.
0: Και στο Μαλάκι, να μην το ξεχάσουμε.
1: Το Βασίλη τον Τίφανη δεν έκανε στο Σαλονικιό, δεν έκανε αφιέρωση.
0: Ναι, και το Βασίλη τον Τίφανη που με κάνει. Που
1: πάντα σε κάνει.
0: Για τον Γιώργο Αυγενατάλογο.
1: Πάντα σε κάνει. Ο Τίφανη, ο Βασίλη, ο Σαλονικιό.
0: Και
1: ο Γιώργο
0: τον
1: Μελαχρινό
0: Αγόρι. Ο Γιώργο τον Μελαχρινό Αγόρι.
1: Φάρε. Έγινε.
0: Το ξεχάσαμε αυτό να δε.
1: Παντρεύτηκε τώρα ο Γιώτης. Παντρεύτηκε μια, μια από την Κίνα.
0: Καλή εποχή αδερφούλη.
1: Να είσαι καλά ρε, πλακάκα μου.
0: Καλέ με, καλό κουράγιο.
1: Τσαο, τσαο, μια χαρά, τι κουράγιο. Μια χαρά μας τα έχω καρατέσα και εσάς. Είστε τέλειοι, τέλειοι, τέλειοι, τέλειοι. Λοιπόν, 129, όλα είναι αυθόρμητα. Ποτέ δεν μ' αρέσαν τα στημένα. Να το ξέρετε. Ποτέ, καμία φορά. Γι' αυτό λέω τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρουν. Όσοι θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, θα σε πάρουν. 100 φορές αν το δίνεις τηλέφωνο, άλλο άμα δεν θέλει να σε πάρει, δεν θα σε πάρει ποτέ. Λοιπόν, εμείς περνάμε καλά, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα, περνάμε καλά και αυτό μετράει πάρα πολλά. Και τίποτα δεν είναι στημένο, όλα είναι καθαρά, πεντακάθαρα. Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς, καραντί, επαγγελματία. Εκφώνητης, έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Σταθερά, κινητά, όσοι τα ξέρετε. Για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Σάκη για σένα, φιερωμένο.

0: Στέλλα. Στέλλα, έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ναι, και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Και καλή φώτιση. Γενικώς.
1: Ναι. Α, πρώτα απ' όλα αυτό, ναι.
0: Αγίου Πνεύματος.
1: Καλησπέρα, κοίταξε στο Γιώτη, στη Δημητρούλα, στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Στο Σάκη από τα Κύπρος, μ' αρέσει ο Λεμπέσης.
0: Ο Λεμπέσης αρέσει, καλώς είναι και εμένα μ' αρέσει ο Λεμπέσης.
1: Αχ, μ' αρέσει τα ρεπέτικα, ναι. Άμα λάθει, ρίχνουμε και κάνα χορό, έτσι.
0: Ακούς, στην αρχή όταν μου ζητήσαν το Λεμπέση, εγώ νόμιζα το γεωγραφείο που παίζει τα σύγχρονα. Και μετά μου λέει, όχι αυτό είναι το Λεμπέση, τον άλλο το Λεμπέση που παίζει ρεμπέτικα. Και τον άκουσα, ναι.
1: Μ' αρέσει και εμένα.
0: Καλώς είναι ο Λεμπέσης.
1: Το Σάκη, καλησπέρα. Το Χάρη που άκουσα.
0: Το Χάρη.
1: Ναι, καλησπέρα. Μ' αρέσει, ξέρεις τι, μ' αρέσει η Ντίνα, η φωνή της Ντίνας, ε.
0: Ντίνα.
1: Έχει ωραία φωνή η Ντίνα. Μπρε. Έχει ωραία φωνή, πάντα ναι, να βγαίνει, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τη λέω από Ντίνα βγαίνει, να κάνει
1: κουμπές. Η Ντίνα με το Διονύση, ναι. Έχει ναι. ωραία φωνή, ε.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πήγες πουθενά, πήγες μια βόλτα.
1: Κάπου πήγα ένα διήμερο, αλλά ετοιμάζω μεγάλο ταξίδι από τώρα, κάπου θα πάω. Λοιπόν, άντε καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Στέλλα. Έγινε, γεια Στέλλα, γεια. Ευχαριστώ. Στέλλα, μια καλή φίλη αγαπημένη και πάντα μας ακούει και πάντα μας στηρίζει η Στέλλα. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Θα βγεις στον αέρα. Έλα ρε Φέη τώρα, Φέη είπαμε. Η Φέη μια τρελή σαραντάρα. Κάτσε λίγο. Πάρε μου σε ένα-δύο λεπτά για να σε βάλω στον αέρα, στο κινητό πάρα. Εντάξει, άντε, άντε. Γεια σου Σάκη. Κίτρος. Καπέλα, βάλε 500 κιλά κρασί. Για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιώργο. Δύο τραγούδια για το φίλο μας τον Γιώργο. Ο Γιώργος, το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι. Γεια σου Γιώργο.
1: Διατέλεση Βαγγέλης Περπινιάδης.
0: Περπινιάδης, ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Αμάν.
2: Ευχαριστώ.
0: Περπινιάδης, ο παιδί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, ώστε όσοι τα γνωρίζετε. Για όσοι τα ξέρουν, σταθερά κινητά, όσοι τα ξέρουν.

0: Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Πες το.
1: Έλα, εγώ είμαι πάλι ο Βασίλης. Καλησπέρα και πάλι θέλω ένα τραγούδι να αφιερώσω και στο φίλο μου το Σάκη από Κίτρος, που μου κάνει πάντα αφιέρωση. Κάτι, βάλε ένα, κάτι από Καζαντίδη, όποιον να είναι, να το αφιερώσω εκεί.
0: Okay.
1: Για όλο το ακροατήριο που ακούει και σήμερα την εκπομπή σου, Παύλο, και για τη Δημητρούλα την Παοξού εκεί πέρα.
0: Έγινε. Σε φιλό,
1: ναι, και για σένα πολύ special.
0: Special.
1: Πολύ special, αφιερωμένα και για σένα. Και για όλο το ακροατήριο. Και για την κυρία που μίλησε πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και για την Τίνα εκεί Στέλλα, πέρα και Στέλλα. Για όλο τον κόσμο.
0: Και τη Στέλλα, και τη Στέλλα.
1: Για τη Στέλλα, ναι. Για όλους και στην Κατερίνη.
0: Ναι, έγινε.
1: Χαιρετίσματα από Καλαμαριά.
0: Γεια σου,
1: τα λέμε.
0: Τσαου, τσαου. Παρακαλώ. Πανικός γίνεται από γραμμές. Πανικός. Όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, παίρνουν όλοι οι άντρες. Όλοι οι άντρες παίρνουν. Μετά από καιρό παίρνουν γυναίκες. Δηλαδή τα ποσοστά πλέον τώρα είναι πιο πολλά της γυναίκας παρά των ανδρών, ας πούμε. Και παρατήρησα ότι είναι 35, 40, 45, 50, 60 χρονών εκεί μέσα. Εκεί παίζει το παιχνίδι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό, δεν ξέρω το που οφείλεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε τον Κούκλο και τον Κούκλα Περπινιάδης, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Βάλε εσύ μεταξύ 500 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.

0: Παρακαλώ. Ποιος είναι? Γιατί δεν μπαίνεις ρε τρολοαγόρι στο κινητό να σε ακούμε? Γιατί δεν μπαίνεις στο κινητό να σε ακούμε? Τι άπρε. Για πες. Να, για.
1: Σε μια όμορφη
0: Γερμανία. Ποιο

Δεν τα ξέρω, Λευτέρη. Λοιπόν, πώς το είπες το τραγούδι, πώς το είπες το τραγούδι. Ρε, άλλο σε ρωτάω, το τραγούδι αυτό που ζητάς και θα παίξουμε τώρα. Ποιος τραγούδι, ναι, ποιος τραγούδι αυτό. Αδιάφοντας. Κι αν δεν έχει και ψυχή. Ναι. Βλέπω σ' αρέσουν να ποιοτικά τραγούδια. Τα τραγούδια. Ναι, ξέρω. Ναι, το κάνω. Λοιπόν, για όλες τις χωριανές σου, λοιπόν, από την Εύα, στο πάνω χωριό και το κάτω χωριό. Και τα δύο χωριά. Από το Λευτέρι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ξέρω. Λοιπόν, έγινε, ρε. Άντε, Λευτέρης από την Κολονία, από τη Γερμανία. Τι έκαμε.

1964, πρώτη εκτέλεση Βαγγέλης Κορπινιάδης. Ένας κούκλος σε μια κούκλα. Ευχαριστώ.

Παρακαλώ. Αρετή, ναι, το είδα αυτό που έστειλε.

0: Ξέρετε, θα σου πω μισό λεπτό. Έχεις δίκιο, ασημίνα. Λοιπόν, έχεις δίκιο, να σου πω τώρα τι γίνεται. Απλά έχουν μάθει, ας πούμε, αφού βλέπεις ότι υπάρχουν χαμός από τηλέφωνα, δεν μπορώ να σε παίξω 50 τραγούδια. Μάθανε από τους άλλους, δηλαδή μου, αν ξέρω εγώ, εντάξει. Όταν βλέπεις ότι έχει κίνηση, χαμός, πανικός, δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Χαμός, α πούμε, παίρνουν και με κράζουν εμένα. Μου λένε, ρε Παύλο, πάμε να πιάσουμε γραμμή, ξέρω εγώ, να πιάσουμε. Λοιπόν, έλα, βρήκα το τραγουδάκι σου. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Για τη φίλη μας την Κορίνα, την Αθηνά και τη Στέλλα. Στέλλα, έχουμε και άλλη Στέλλα όμως. Α, Στελίνα, ναι. Ωραία, στο αυτοκίνητο μέσα είστε. Μπορείτε να παίρνετε στο κινητό να σας ακούμε και στον αέρα. Αν γίνεται, αν μπορείτε. Ναι. Έγινε. Πανικός, χαμός. Έγινε, Ασμίνα, έγινε. Σ' αφήνω. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Με βρει.

0: Ναι, ναι. Όταν ήρθα εδώ, και έκανα εκπομπές, πέρανα μόνο άντρες. Δεν υπήρχαν γυναίκες. Ένας, δύο γυναίκες υπήρχαν. Τώρα γίνεται χαμός από γυναίκες. Δεν ξέρω τι έγινε, τι μεσολάβησε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Πάνω στο το τελευταίο 2-3 μήνες γίνεται χαμός. 4 μήνες από γυναίκες. Από νέα κορίτσια ουσιαστικά. Εσύ από πού μας είπες τώρα? Ευγενία, ναι. Α, από Κατερίνη. Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου ακούνε. Ωραία. Τα αφιερώνεις. Η ευγενία στο μπαμπά της και στη μαμά της. Και να προσέξεις το δρόμο. Εντάξει. Παρακαλώ. Στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλό μήνα, καλό πνεύμα να έχουμε. Όλα καλά.
0: Και να μας φωτίσει το Άγιο
1: καλό
0: Πνεύμα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Λιγότερο μίσος και κακία.
1: Καθένα έχει πνεύμα.
0: Να μας, μας φωτίσει το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, για να μην έχουμε ούτε κακία ούτε μίσος για κανένα.
1: Γιατί
0: κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Αυτό άμα σκεφτούν οι άνθρωποι, ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός, δεν θα συλλείψει κανένας. Γιατί είπαμε και πάλι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καμιά κλίση, είτε ξέρει να τραγουδάει, είτε ξέρει να ζωγραφίζει, είτε ξέρει να γράφει στίχους, είτε οτιδήποτε, είναι, έχει μια κλίση. Την κλίση δίνει ο Θεός. Είναι θεϊκό χάρισμα αυτό. Και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και όλα, όλα.
1: Το καθένα δίνει.
0: Εγώ άκουσα έναν πολύ γνωστό παρουσιαστή στην τηλεόραση, πάρα πολύ γνωστό και ωραίο παρουσιαστή, τον άκουσα στο ραδιόφωνο και δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε, δηλαδή, είπα, ρε παιδί μου, σύγκριση τηλεόραση με ραδιόφωνο, το πιο πολύ το πήγαινε τη τηλεόραση. Χατζηνικολάου ήταν συγκεκριμένα.
1: Δεν του πάει
0: ο Χατζηνικολάου ήταν φοβερό.
1: Άλλο το ραδιόφωνο, άλλο η τηλεόραση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτός που κάνει ραδιόφωνο δεν είναι εύκολο να κάνει τηλεόραση.
0: Φυσικά. Φυσικά. Πολύ φυσικά. Έτσι όπως τα λες είναι.
1: Όχι, ξέρω.
0: Έτσι όπως τα λες είναι. Ο Χατζηνικολάου είναι πάρα πολύ ωραίος παρουσιαστής, ωραία μιλάει, ξέρω εγώ κτλ. Τον άκουσα στο ραδιόφωνο, όχι ότι ήταν κακός, αλλά δεν ήταν αυτό το στυλ που είχα εγώ στο μυαλό μου. Κάθε άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να σου πω, έχει μια κλίση. Στην τηλεόραση είναι πρώτος ο Χατζηνικολάου. Στο ραδιόφωνο δεν θα έλεγα. Στο ραδιόφωνο ήταν ο Τράγκας. Το στυλ που μου λέει. Τι ασφάν.
1: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου σε εσένα. Από το Γιώργο και την Τάνια, τους ακροατές από το Άκρης, την Τάση Δημητρούλα, που ακούσα από Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Στεφανίδη, τον Γιώργο τον Αλαχνό Αγόρι,
0: η Δήμηταν,
1: τον Βασίλη Πεταρόπουλο από τη Νέα Κρίνη, Καλαμαριάς, η κυρία Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη,
0: αυτή παντρέθηκε.
1: Τον Σάκη από το Κύτρος, η κυρία Χαρά, από την Εύωσο η Ραφωτινή, εκεί όσο ακροατές και
0: ακροατές. Και αυτή η Αραβωνιάστηκε.
1: Βάλει κανένα τραγούδι εκεί, δημοτικό, που σ' αρέσει.
0: Δημοτικά θα πάρεις τη ειδική εκπομπή που κάνουν. Άντε ρε.
1: Λέω κανένα πουλάκα.
0: Θα σε βάλω κανένα έτσι.
1: Βάλε.
0: Μη λες τίποτα τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι εγώ, για σένα.
1: Έγινε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά.
0: Το βιολί σου τσιγκάνε θα λέει, σ' αρέσει?
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Κυριάκος, εκτός ότι είναι ένα καλό παιδί, καλό ψυχοπαιδί, καλό παιδί, πιο καλό
1: όλοι
0: από...
1: Καλοί είμαστε.
0: Πιο καλός και από μένα ο Κυριάκος και ο Γιώργος.
1: Όλοι καλοί μας, μου λέτε.
0: Λοιπόν, ο οποίος φουλάει φρούτα εποχής. Λοιπόν, ένα τηλέφωνο αν κάνετε, θα δώσουμε το τηλέφωνο του, θα σας φέρει φρούτα στο σπίτι, στη δουλειά, οτιδήποτε. Για πες το τηλέφωνο.
1: 6986 171 638.
0: Για ξανά πώς το.
1: 6986 171 638.
0: Κυριάκο στο Ίδωλο των γυναικών.
1: Ναι. Για ο μισθός σου πόσα θα είναι?
0: Ο μισθός μου θα είναι 1500 ευρώ. Γεια σου Κυριάκο. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος.
1: Κάνα αμάξι.
0: Ωραίος. Είσαι καλό παιδί. Άντε φιλιά. Τσάω. Τσάω.
1: Ναι, άντε καλό βράδυ. Καλή εκπομπή. Να σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Μαγδαληνή, τι ωραίο όνομα είναι αυτό, ρε. Τι ωραίο όνομα. Μαγδαληνή, πρέπει να είσαι μικρή, εσύ, ε. Πόσο χρόνο είσαι, 22. Ακούει ράδιο μάνας. Φόβο, τι γίνεται με εσάς. Μην λες τέτοια πράγματα. Κοκκινίζω. Μαγδαληνή, πες γρήγορα γιατί θέλω να βάλω τραγούδι. Θα παίρνει το κινητό να σε ακούμε. Στο κινητό γιατί δεν παίρνει. Δεν το ξέρει. Τι άλλο σου λέω, πες, έλα. Στον παππού σου, πώς τον παππού σου. Να. Να. Να. Να. Έγινε, έγινε, έγινε. Έγινε Μαγδαληνή, έγινε, έγινε. Παιδιά μην τηλεφωνείτε.

Μαγδαληνή, το αφιερώνει στην οικογένειά της. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Έπεσε. Χαμός. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Σοφία.

Λοιπόν, αφιερωμάνω το τραγούδι για το φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα. Παρακαλώ. Όχι, απαγορεύεται. Γιατί σε έκανε εντύπωση. Επαγγελματίας σήμερα, τι. Τι να πιάσω συζήτηση. Ποιος σε πιάσει συζήτηση. Ποιος εκφωνείται σε πιάσει συζήτηση. Α, σε άλλο σταθμό. Άξιο. Γιατί σε έκανε εντύπωση που δεν σε πιάσει συζήτηση. Δεν πιάνουμε. Είμαστε εγώ επαγγελματίας. Ένα... Τα ματάκια μου έχουν δει. Όχι, όχι. Εγώ λειτουργώ επαγγελματικά. Δεν έχει. Εντάξει, ανθρώπινα να μιλήσει, να πει γεια σου, τι κάνει, εγώ τα γνωστά. Σέβεσαι, κατάλαβε. Επαγγελματικά και έτσι πρέπει να είναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, να μην σε κάνει εντύπωση. Παύλο Βασιλείου. Έγινε κι εγώ, κι εγώ. Και συγχαρητήρια, σιγά τι έκανε. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου. Γεια σου, Διονύση.

χρόνο ο καλύτερο. Λοιπόν, προτού βάλουμε χρωστά με ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι στο φίλο μας τον... Όσοι πήρατε τηλέφωνο, παιδιά, τέλος. Όσοι πήρατε τηλέφωνο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί με κάνουν παράπονα, να το πω να πιάσουν γραμμή. Λοιπόν, θα δώσουμε χρόνο στους ακροατές που δεν πήγε πιάσα γραμμή. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Δίνουμε χρόνο τώρα στους ακροατές που δεν πιάσαν καθόλου γραμμή. Καθόλου.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Ξάνθου 21. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο.

ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνια Σονίδια 10. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμνια Σονίδια 60 στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδια 60. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Φανταστικό μέλη, παιδιά. Αν το βρείτε στις λαϊκές. Χρήστος Γιάντσιος. Το εκλεκτό μέλη

Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που έχει στηθεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Παιδιά, όσοι πήρατε τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρετε, γιατί θα δώσουμε χρόνο στους ακροατές που μας κάνουν παράπονο. Όσοι δεν πήρατε τηλέφωνο, μπορείτε να πάρετε. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να πάρετε τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Γεια σου, Αθηνά.

0: παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα σε προτείνω το εξής, Ελένη. Όχι τέτοια ώρα όμως, όχι τέτοια ώρα. Λοιπόν, μία μακαρονάδα. Άκου μια προσφορά που υπάρχει στο Σεραϊκό. Πολλές προσφορές από μια από τις πολλές. Παίρνει μια μακαρονάδα της επιλογής σας και μία σαλάτα της επιλογής σας, μόλις 10 ευρώ. Ναι, σοβαρά. Είναι μουντιαλικές προσφορές. Έτσι, δηλαδή, κάθε σε βλέπει το Μουντιάλ, τώρα που θα ξεκινήσει, και θα σου πω τώρα δύο προτάσεις. Παίρνει μια μακαρονάδα της επιλογής σας και μια σαλάτα της επιλογής σας, μόλις 10 ευρώ. Ή κλαμπ σάντουιτς αλαντικών και μια πίτσα επιλογής σας, μεσογειακή, μόλις 10 ευρώ. Ναι. Όχι τώρα, τώρα κλείσανε, κλείσουνε. Μετά τις 3-4 ώρες. 6-7-8 ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, έλα, πέσουν. Πες. Σεραϊκό, Σεραϊκό. Ναι. Πες. Έγινε τσάντσα. Ναι, γεια σου, γεια σου. Πάρε, πάρε στο κινητό. Παρακαλώ. Έλα, Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Έχω βγει. Πάνω πριν λίγο άνοιξα, πριν καμιά ώρα.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, καλά είμαι. Αύριο πάμε για δουλειά.
0: Αύριο.
1: Θέλω κι εγώ ένα τραγούδι να ακούσω.
0: Πες, ένα, δύο, πες. Εσύ.
1: Ένα αντάλμα καινούργια αγάπη για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα. Και το περπάτησα στο δρόμο σου του Μητροπάντου.
0: Okay. Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εντάξει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λίγο, όλα καλά.
0: Α, δεν δούλευε σήμερα, ε?
1: Δούλευα μέχρι το μεσημέρι.
0: Ένα αντάλμα, καινούργια αγάπη.
1: Ναι, ναι, για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και το περπάτησα στο δρόμο σου για όλα τα κορίτσια.
0: Οκ, okay, ακούγεται.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, καλό μήνα.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Γιώργο. Φιλιά, καλό μήνα. Γιατί δεν παίρνετε? Ρε Ελένη, πάρε λίγο στο κινητό. Περίμενε, περίμενε λίγο να σου βάλω τρόπο. Κάτσε να βάλω λίγο. Έλα, Τάσο, και για εσένα. Και για τον Γιώργο από το Ενδύον.

Άντε το Γιώργο, όποτε μπαίνω στο στούντιο, η πρώτη μου κουβέντα είναι ο Γιώργος Στρατοδίων. Και άλλους λέω, δεν λέω μόνο τον Γιώργο, αλλά και τον Γιώργο τον έχω. Να ξέρω ότι ακούει το παιδί. Λοιπόν, άλλα Γιώργο, Δίων για σένα αφιερωμένο. Και αντάσω. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Αυτό το τραγούδι, γεια σου Γιώργο από το Δίον, γεια σου τόσο, από Αθήνα. Αυτό το τραγούδι, ήμουν σε έναν άλλο σταθμό της Κατερίνης και είχε πάρει ένας ακροατής, βράδυ έκανα πάλι εκπομπές και εντάξει από τις 11 μέχρι τις 12 είχα μια, έβαζα αγαπημένα τραγούδια και μετά τις 12 η ώρα είχα επικοινωνία με τους ακροατές, μιλήσαμε διάφορα πράγματα. Δύσκολο έργο στην Κατερίνη αυτό για να το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, είπαμε, εξηγήσαμε του λόγου. Είναι κλειστή κοινωνία, άλλο δεν βγαίνει. Και τα κορίτσια, α πούμε, με παίρνουν καμιά φορά οι κοπέλε. Μου λέει, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο γιατί μα έβγαζε στον αέρα. Δεν θέλουμε στον αέρα. Τέλο πάντων, σιγά σιγά τι ψήσουμε να βγαίνουν στον αέρα. Λοιπόν, και μου το ζήτησε ένα ακροατή αυτό. Το περπάτησα στον δρόμο σου. Και εκεί την ημέρα, σε άλλο σταθμό ήμουν εγώ τότε. Έκανα κουμπί και το άκουσα. Ήμουν και κουρασμένος από τη δουλειά. Και το είδε τα ακουστικά και άκουσα το στίχο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου αυτό. Λοιπόν. Να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Γιώργο. Του αρέσει πολύ ο Μητροπάνος. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει.

0: λίγο για τη φίλη μας τη Μαγδαληνή και για τη μητέρα της στο επόμενο τραγούδι. Μαγδαληνή είναι με τη μαμά της στο αυτοκίνητο μέσα και μας ακούνε, μάνα και κόρη. Μαγδαληνή είναι 15 χρονών και η μαμά της είναι, σε πόσο μαμά η μαμά? Με πες τώρα πόσο χρονών είσαι? 45, τι κακό είναι, μια χαρά είσαι, έτοιμη για γάμο είσαι, για δεύτερο γάμο. Λοιπόν, είμαστε αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Το κατάλαβες εδώ, άνω πέρα. Έτσι είναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Παρακαλώ, ο Atlantic φίρμα. Περίμενε λίγο. Πάρε μου στο άλλο τηλέφωνο να σε βγάλω στον αέρα, εντάξει. Έλα ρε, Atlantic.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, εγώ μέχρι τώρα εκτός είμαι.
0: Όχι, στον αέρα είσαι. Μετά δεν είσαι εκτός. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου Παύλε.
0: Τι λέει ο Ατλάντικ, ο οποίος εμψυχρώνει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Τίποτα δεν είμαι. Το απόλυτο μηδέν.
1: Λοιπόν, ανέβασε λίγο το ρυθμό τώρα. Θέλω να ανεβάσει το ρυθμό. Βάλει το τραγούδι μου και μετά

0: Και... προηγουμένως μιλούσα με Καρδίτο, θα πω άλλη μέρα.
1: Ναι, ναι. Κάτσε, σε πάρω εγώ τηλέφωνο, σε 5 λεπτά.
0: Εντάξει. Ακούς, ναι. Αύριο θα τα πούμε.
1: Άντε, καλά.
0: Κάποιες μέρες σε πάρω εγώ τηλέφωνο, γιατί εντάξει, το πρόγραμμα για 10 μέρες είναι βαρύ τώρα, να ξέρεις.
1: Καλά.
0: Από τώρα.
1: Καλά, καλά. Κοίταξε την υγεία σου και...
0: καλή συνέχεια, να
1: είσαι μέσα καλά. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω του παιδιού. Καρδιά μου, πώς αντέχεις. Έλα, αφιερωμένα. Και μην το ακούσουμε και το άλλο. Γεια σου, Δημήτρη Ατλάντικ. Παύλος Βασιλείου, το απόλυτο μηδέν. Ατλάντικ. Δημήτρης, το είδωλο.

Γεια σου Δημήτρη Ατλάντικ. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, σε εύχομαι καλή δύναμη. Τα κεφάλια μέσα τώρα, παιδιά. Πω. Λοιπόν, για τα κορίτσια που το έχουν ζητήσει το τραγούδι αυτό. Ωραίο τραγούδι. Είκοσι τα κορίτσια βάζω, 20.

0: Θα σε βάλω ένα τραγούδι τώρα να ακούσεις.
1: Ναι.
0: Αρετή. Βοσκόπουλο με στέλνεις, έτσι. Ένα οποιοδήποτε Βοσκόπουλο. Ναι. Περίμενα. Έγινε. Όχι, είναι επαγγελματίες είμαστε. Τι, για σώμα. Τι λες τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Τι λες τώρα. Περίμενε λίγο. Θα βγεις στον αέρα, σε βγαλώ. Θα βγεις, σε βγαλώ. Πάρε το κινητό, πάρε το κινητό. Δεν το ξέρεις. Τέλος πάντων, άστο, άλλη φορά. Άντε, κλείνω, κλείνω, κλείνω. Είκοσι.

Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας τη Σοφία που το ζήτησε. Η Σοφία είναι στο μπαλκόνι και μας ακούει πίνοντας κρασάκι. Μια τρελή πενιντάρα, Σοφία. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

είναι αλήθεια. Εσύ, ό,τι λέμε είναι αληθινό. Τι ψέματα θα λέμε τώρα στον κόσμο. Αληθινό, ναι. Είχε βγάλει πιστόλι αυτός και είχα πάει εγώ. Να ξέγανα εγώ την. Εμείς στο μουσικό γαλαξία, ρε παιδί μου. Δεν ήταν οι εποχές που λένε, αυτοί τώρα για να δικαιολογήσουν το τα λένε αυτά. Δεν είναι εποχές, ήταν πρωτότυπες εκπομπές, ήταν πρωτοποριακές. Ήταν το. Εγώ που είχα ανακαλύψει το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Λοιπόν, και ήταν, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία παντού, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, σταθμοί Θεσσαλονίκης βαράνε, ξέρεις, κιλοβάτες. Και 30 κιλοβάτ, 28 δουλεύουμε για την ακριβία. 25 με 28 κιλοβάτ. 8 άρα και λέγεται, άλλο σαν. Και κάναμε συναντήσεις, πάρτι το λέγαμε, κάθε Σάββατο, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό ξεκίνησε από 5-10 άτομα στην αρχή, μετά έγιναν 100, μετά έγιναν 200 και μετά άρχισε να κλείνει ο δρόμος. Ένα χιλιόμετρο δρόμος άρχισε να κλείνει. Κάποια στιγμή φωνάζαν η γειτονιά, ο κόσμος, γιατί ήταν στενό, με φωκιά σε αυτά τα καλαμαριά. Ένα χιλιόμετρο δρόμος κόσμος, πίτα, τίγκα, τίγκα. Από πιτσίρια 17, 18, 16, 19, κοίτα, το 80% ήταν γυναίκες. 70 μάλλον. Τέλος πάντων. Και κάναμε μια στοκή στο τοκικό προξενείο απέναντι είχε ένα μαγαζί, πίτα τίνκα εκείνο, τι να χωρίσει, χωρούσε 500 νομένα τίνκας. Λοιπόν, χωρίς καλλιτέχνες, εγώ έπαιζα μουσική τα λοιπά. Και ήρθε ο πατέρας με μια την κόρη και κάποια στιγμή κάτι έγινε και έβγαλε το πιστόλι αυτός. Μες στον κόσμο, πιστόλι. Το αυτό παλιά και πώς και μου το είπε, μου το θύμισε ακροάτρια, εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Και πήγα λέει μπροστά του. Του λέω για πες μου πως έγινε το σκηνικό, πήγα μπροστά του, μου λέει και του, τον είπα κατέβα στο όπλο. Ρε φίλα, με έδινε μία με το πιστόλι, εγώ το έκανα για να προστατέψω τα παιδιά. Πρέπει να προστατέψω τα παιδιά, τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν, τα 16, 17, 18 χρονών. Και πήγα προς, και μου το είπε ρε φίλα, και έπαθα την πλάκα της ζωής μου, εγώ έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Λέω πως το έκανα εγώ αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, τι φοβήθηκα ρε παιδί μου. Καλά λέγε η μάνα μου, άμα γίνει ένα πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνει θα ήσουν εσύ μου. Και μια άλλη φάση και ένα άλλο σκηνικό παίζω σε ένα κλαμπ, να ξέρεις, στο Βίτσιο. 2.500-3.000 άτομα, χαμός, πίτα, τίγκα, τίγκα, κάθε Σάββατο μιλάμε. Δεν ήταν τα χρόνια που λένε, ρε. Μας τα χρόνια, δεν ήταν τα χρόνια, ρε. Ήταν πρωτοποριακές εκπομπές, ρε φίλε. Πρωτοποριακά είναι και εγώ το στυλ μου που μιλάω είναι πρωτοποριακό, δεν μιλάω τα τετριμένα αυτά τα γνωστά, τα έτσι, τα γιουβέτσια, ξέρω εγώ, τα απλά πράγματα. Και παίζω μουσική στο κλαμπ αυτό, μιλάω, έχω και με μικρόφωνο τους μιλάω, περίπου 2.500 άτομα κάθε Σάββατο, πανικός. Και τίγκα, να σκάσεις. Λοιπόν, τα πιο πολλά ήταν κορίτσια, το 60-70% ήταν κορίτσια. 17, 18, 16, 10, λοιπόν. Και παίζω μουσική και έχω δύο βοηθούς. Και τους λέω θα κάνω ένα διάλειμμα, έπινα Red Bull και κάμπιζα κάκιστα. Και το ένα τρελό και το άλλο θα αντιφόρο. Τέλος πάντων, τα άκοψα ευτυχώς. Τώρα δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Και μου λέει και έπαιζα μουσική, η άλλη περίπτωση. Και ήρθε και να ξεχωρεύανε πάνω από εμάς τα κορίτσια με μήνυξες τα λοιπά. Και τους λέω εγώ τους δικούς μου, εγώ και νέος ήμουν, εγώ είμαι 34 χρόνια τότε, 33. Τι, νέος, τι είδε. Τους λέω μάγκες άμα κάνετε πως κοιτάτε πάνω, θα φύγετε με τις κλωτσικές. Δηλαδή, τώρα φαντάσου, χόρευε πάνω στο αυτό και τα έκανες έτσι, φαίνονταν τα πάντα, ξέρεις. Τους λέω άμα κάνετε πως κοιτάτε πάνω τα κορίτσια, φεύγετε με τις κλωτσιές. Με τις κλωτσιές φεύγετε. Και η μάνα τι γίνεται, ήρθε μια μάνα και κοιτούσε εμένα αν εγώ θα κοιτάξω τα λοιπά. Και όταν έκανε εκπομπή πήρε τηλέφωνο και μου λέει Παύλα, σου δίνω τα συγχαρητήριά μου, λέει για ποιο λόγο. Με λέει που παρόλο που παίζεις μουσική και τα κορίτσια χορεύανε πάνω από σένα, εσύ δεν κοίταξες. Λέω τι να κοιτάξω, αυτά 15 και 16 χρόνια, εγώ είμαι 30 τότε, 34 χρόνια. Τι να κοιτάξω, λέω. Λοιπόν, ήμασταν επαγγελματίες. Επαγγελματίες. Άλλο να βοηθήσει ένα κολατή να γνωρίσει μια κοπέλα, μια γυναίκα, άλλο αυτό.
Άρα θα τον βοηθήσει, εγώ το κάνω, το έχω κάνει. Βοήθησα πολλούς ακροατές να τους βοηθήσω, να το βρουν, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου. Άλλο αυτό και άλλο όταν είσαι επαγγελματικός, όταν κάνεις εκπομπή, όταν κάνεις ραδιόφωνο. Και ειδικά εδώ στην Κατερίνα, κλειστή κοινωνία. Το παραμικρό να κάνεις, μαθαίνετε. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχουν επαγγελματίες εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι αυτό να το αφιερώσουμε. Τσελέπης.

Τα παιδιά της Καλαμοριάς που βγαίναμε το 79. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ρε, ό,τι λέμε είναι αληθινό. Τότε το 79 που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμοριάς, 4-8-13 στα 3.000 και έναν νησκητή φτιαχτό 250 βατός, 1500 κάπου τόσο έβγαιναμε, δεν θυμάμαι. Και στα μεσαία, παιδιά της Καλαμοριάς, έλεγα χαμός, πανικός. Και δίναμε το τηλέφωνο ενός γραφείου τελετών, κηδεών. Επειδή φοβόμασταν να δώσουμε τηλέφωνο, δίναμε έναν, είχαμε ένα εκεί, μας παρακαλούσε να δώσουμε το τηλέφωνο. Ήταν γραφείο τελετών αυτός. Νεκροθάφτης, παιδί μου, και ήταν στο γραφείο τελετών και δίναμε το τηλέφωνο. Ρε φίλε, γέλια που γεια. Λοιπόν. Ναι, θελικός σταθμός. Τότε λέγανε, ας πούμε, μας λέγανε, θέλαμε να σας παρεβάλουμε τότε από την Κατερίνη μου, η παιδιά, ας πούμε. Μου λέει, ρε εσείς μου, θέλαμε να σας παρεβάλουμε, να σας παρεβάλουμε και δεν μπορούσαμε να σας παρεβάλουμε, λέει, ξέρω εγώ. Τι μηχά να δουλεύετε. Να, τώρα σπάμε. Λοιπόν, περίμενα να μου το πεις εκτός του. Καπελά, βάλε το βαρέλι του κρασί. Όχι, δεν πεινάω.

τον Αντίπα. Με τον Αντίπα χρόνια έχω κάνει ένα χορό. Ένα χορό με τον Αντίπα. Με την Τζένι Βάνου. Κοίταξε, είναι, περάσαν τόσα πολλά χρόνια που δεν θυμάμαι τώρα τα μαγαζιά, που τι θυμάμαι, που είναι τόσα πολλά μαγαζιά που έχω κάνει χορούς. Τζένι Βάνου, με τον Αντίπα, με την Κέτι Γκρέι, Περικλή Περάκη, Αδαμαντίδη, είχε έρθει μια φορά Κώστας εδώ στο χορό μου, κάτω στην κέντρα που είχα κάνει, Αδαμαντίδη. Στανίση, Ρίζος, Μαριάδη Κεφάλα, Τερζής, Καράς, πώς το λέμε, το ξέχασα, πολλούς, δεν θυμάμαι τώρα, πάρα πολύ καλλιτέχνες, ούτε θυμάμαι τώρα. Ναι. Εμείς, κοίταξε να σου πω κάτι, τότε ήταν στην εποχή, εκείνη την εποχή, τα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη ήταν τελείως διαφορετικά. Όχι όλα βέβαια, όχι όλα, κάποια. Δηλαδή εμείς κάναμε, επειδή είχαμε μεγάλα μηχανήματα και είχαμε μεγάλες, σου λέω, το παιδιά της Καλαμαριάς που γίναμε το 1979, το ξαναπεί, ήταν 98.000 δραχμές το ρεύμα. Το 1979, 98.000 σαλτάραν οι γονείς. Τότε είχαν πηδήξει πάνω στον όχι τον ουρανό. 98.000 δραχμές, ελληνικές δραχμές, το 1978 με 79, τόσο περίπου. Αλλά και εμείς κάναμε αβέρτα χορούς, αβέρτα, συνέχεια, ανά 5 μέρες. Ήταν χαμός, πανικός. Πολλούς χορούς. Πολλούς, σε κλαμπ, σε δισκοτέκ, τι θες. Μέχρι χορούς έκανα από το 1977 μέχρι σταμάτησα το 2004 από χορούς. Μία γενιά έφευγε, έρχονταν η άλλη γενιά. Μία γενιά η άλλη γενιά. Η μία γενιά έφευγε, έρχονταν άλλη γενιά. Πανικός. Ω, τίποτα. Ξέρω. Αυτά τα είχα κρυφά, δεν τα έλεγα. Αλλά επειδή φτάνω προς το τέλος, δηλαδή δεν σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω ραδιόφωνο. Ας το Μάνος θα είμαι και εντάξει. Με είπαν από Θεσσαλονίκη, μου έχουν πει πολλά παιδιά να κάνω εκπομπές μέσω. Δεν θέλω. Είναι και η σχετική ελευθερία. Όταν πας σε ένα σταθμό και σου λένε μη εκείνο, μη το άλλο, μη πεις αυτό, μη πεις εκείνο, μη πεις το άλλο, του λέω κάτω μόνος σου. Γιατί μου φωνάξε εμένα. Μα μου αρέσει κάπου να αισθάνομαι ελεύθερα. Και μου είπαν τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: συνδέσουμε, κάνεις το γουστάρις, μου λέει. Τώρα εντάξει. Εντάξει, μετά έχω και κάποιους ακροατές που τους συμπαθώ και εντάξει, άμα φύγω θα χαθώ και. Εκείνο είναι ιντερνετικό. Εκείνο στο ιντερνετικό είναι επιλογές δικές μου εκείνο. Δεν κάνω εκπομπές όμως. Αλλά τα τραγούδια που βάζω στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου είναι δικές μου. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, Σαλονικιός, ο γιος του Μελαχρινό Αγόρι, η Δημητρούλα, ο Βασίλης ο Μαντρίκα από Καλαμαριά και πολλοί άλλοι θα κάνουν. Οι επιλογές είναι δικές μου εκεί που παίζω στο ίντερνετ. Ακούστηκα τραγουδάρες, σας φύγει το κεφάλι. Αυτό πρέπει να έχεις ίντερνετ να το πιάσεις όμως. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου το βρεις. Παρακαλώ. Καλά. Χρόνια πολλά ρε Σουλά, τι κάνεις? Κάτσε λίγο, περίμενε το από τον άλλο. Πάρε μου τηλέφωνο να πάρεις. Να σε βγάλω στον αέρα. Να σε βγάλω σε λίγο στον αέρα, περίμενε. Πάρε μου σε λίγο, πάρε μου σε λίγο. Έλα Σουλά. Ναι, δεν πειράζει, ναι, πες. Πες ποιο τραγούδι θες. Κάνε, μην τροπάνω σκόψε. Μην τροπάνω σφίγε καρδιά μου. Ήσουν έξω. Καλά έκανες. Φύγε καρδιά μου. Ναι, και το άλλο.
Okay. Τα ακούς τώρα κατευθείαν, σου λένε. Γεια σου, γεια. Χρόνη, πάρε μου τηλέφωνο τώρα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, σούλα, έλα.

Γεια σου Ντίνα, Ντίνα λέω. Γεια σου Σούλα, Σούλα, Σούλα. Αχ, τι ωραία βραδιά σήμερα, παιδιά.

Στράτο, να έχουμε υγεία ρε φίλε. Να έχουμε υγεία και τίποτα άλλο. Φυσικά. Λοιπόν, να έχουμε υγεία, να έχουμε την υγεία μας και να περνάμε καλά. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. Γεια σου το φιλαράκι μου εκεί, το καλό μου φιλαράκι, ο Διονύσης και η Ντίνα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Τι να πω. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, διαβάζω, βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Κάτσε να διαβάλω ένα-δύο τραγούδια και να κλείσουμε, παιδιά. Βάλουμε και κάνα και κλείσουμε. Για το φίλο μου το Διονύση εκεί. Γεια σου, Φανή, το είδα το μήνυμά σου.

Γκονζάλης λέει «Βάμος». Γεια σου, Ανδρέα.

Φρούτα για την Αθηνά που ρωτάει. Τα φρούτα νομίζω με τη λιγότερη ζάχαρη, αν δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά κατά ταπεινή μου γνώμη, τα λιγότερα φρούτα είναι τα λιγότερη ζάχαρη νομίζω είναι τα κεράσια και πώς το λένε τα άλλα τα αυτά, τα κεράσια είναι τα οποία είναι πολύ καλά φρούτα, τα κεράσια και οι φράουλες που έχουν τη λιγότερη ζάχαρη, δεν έχουν ζάχαρη πολύ. Όλα τα υπόλοιπα φρούτα νομίζω έχουν ζάχαρη αρκετά. Ποια φρούτα μου αρέσουν, όλα τα φρούτα μου αρέσουν εμένα. Όλα. Μ' αρέσει πολύ το καρπούζι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ το καρπούζι μου αρέσει. Όλα τα φρούτα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τους Κόμπιους. Ένα τραγούδι που βάζαμε όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καραμαλιάς. Έλα Διονύση για σένα, αφιερωμένο. Και Ντίνα.

Scorpions. Από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα και αυτό. Εγώ έχω παίξει όλα τα είδη μουσική 122. Δεν ξέρω, άντρας, γυναίκα, όλα τα είδη, όλα τα τραγούδια έχω παίξει. Όλα τα είδη. Και έχω παίξει και δημοτικά, έχω παίξει και αυτά και έχω παίξει και λαϊκά και παλιά λαϊκά και σύγχρονα και ξένα και ό,τι μπορείς να φανταστείς, όλα τα στάδια. Όπου δεκαετία 50, 60, ό,τι θες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι. Το 1979 έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι από τον Ουμπέρτο Τότσι και το «Τι άμω». Στα ελληνικά σημαίνει «Σ' αγαπώ». Μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Σας βάζω τραγούδια που παίζαμε τότε με τα παιδιά της Καλαμαριάς. Σας βάλω και από το Μουσικό Γαλαξία. «Τι άμω», Ουμπέρτο Τότσι.

1979, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μπέρτο Τότσι, το «Τι άμω». «Τι άμω» σημαίνει «Σε αγαπώ». Βάλε και αυτά και ένα καφέ να πιούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι. Barbara Streisand, «Woman in Love», ερωτευμένη γυναίκα. Και αυτό έγραψε πόντους. Ήταν η εποχή που παίζανε τα κλαμπ, δισκοτέκ μάλλον. Παίζαν χορευτικά και βάζαν και μπαλάδες μετά και χορεύαν τα ζευγάρια. Παραγγείλαν μπέιλς, μαρτίνι, γυναίκες, οι γυναίκες το πίνανε. Το μαρτίνι πίνανε με τη ζάχαρη που ήταν απάνω και το μπέιλς. Τώρα δεν ξέρω τι πίνουνε. Τώρα μάλλον τα κορίτσια πίνουν βότκα. Από την κόρη μου που ξέρω, βότκα.

Παιδιά, σας χαιρετούμε, σας καληνυχτούμε, σας χαιρετούμε, είδες, ελληνικά. Patti Smith, Because Night. Αγαπημένο κι αυτό.

149 σε αυτό που γράφεις, όχι ρε, δεν είναι κανάλι αυτό. Το έχω πει 100 φορές αυτό. Είναι ίντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ, το πιάνεις αυτό. Και κάνουν παλιά ερεστέχνη σε εκπομπή εκεί. Άμα γράψει ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου live, εκεί θα τους βρεις. Όλοι παλιοί ερεστέχνε κάνουν εκπομπή εκεί. Ο Γιώργης κάνει 6 ώρα, νομίζω, αύριο. Τους βοηθάμε γιατί είναι συνάδελφοι και τους στηρίζουμε. Άμα έχεις ίντερνετ, γράφεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου live και έχει παλιά τραγούδια και κάνουν παλιά ερεστέχνες. Και παλιά και καψούρικα και ό,τι θες. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, παιδιά. Ντουράν, ντουράν. Μην τηλεφωνήσετε.

ήταν η εκπομπή «Πες το και έγινε» στο μικρόφωνο των Παύλου Βασιλείου. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλή φώτιση σε όλους μας.

104. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμινος 11, Κατερίνη. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο My Max Pet Shop, Λάμινος 9, στην Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμινος 60. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι, εκλεκτό πολύ ωραίο μέλι, Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Αυτά, σας χαιρετούμε. Είπαμε ότι είναι ιντερνετικό, όσοι θέλετε και να θέλετε να μπείτε, εντάξει, καμιά φορά έχει ωραία τραγουδιά. Τις επιλογές τις κάνω εγώ, τις επιλογές, δεν κάνω εκπομπή όμως εκεί, κάνω εδώ στο μόνος. Επιλογές είναι δικές μου, τραγουδάρες. Αυτό δεν είναι 149, δεν είναι αίρεση πόσα χρόνια κάνεις εκπομπές και τα λοιπά. Δεν είναι, παίζει ρόλο αυτό. Είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι μουσικό αυτό ή αυτό. Αυτό είναι θεϊκό χάρισμα. Δεν μπορεί. Μπάζεις για 150 χρόνια στο ραδιόφωνο. 150 χρόνια στο ραδιόφωνο. Άμα δεν... Εγώ μια φορά την έπαθα την πλάκα της ζωής μου από ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Είχα απεργία τότε και... Το Μητρόπολη ήταν και έπαιζε σύγχρονα τραγούδια, έπαιζε κάτι τραγούδια. Το ένα καλύτερα από το άλλο, ρε φίλε. Ενώ στα ραδιοφωνά βάζεις ένα τραγούδι ωραίο, το ανοίγεις, το απολαμβάνεις και το άλλο είναι μάπα και το αλλάζεις κατευθείαν. Πρέπει να έχεις μουσικό αυτή, δεν είναι αυτό, δεν είναι χρόνια αν είσαι πολλά χρόνια στο ραδιοφωνό. Δεν παίζει όλο αυτό, ή το έχεις ή το έχεις. Για τα παιδιά που σπουδάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο, λες. Εντάξει, αυτό είναι δημοσιογραφία, λες, έτσι. Καλό είναι. Αλλά πρέπει να το κυνηγάς, να το έχεις, πώς να το θέλεις, το ζητάς, είναι και ταλέντο, είναι...

αυτό το συγκρότημα μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Από εποχή 1977 αυτό. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το διάβασα, αυτό το διάβασα, αυτό το διάβασα. Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και για το άλλο που αναφέρεις, το καθένας πιστεύει ότι θέλει, παιδιά. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δεν μπαίνω γιατί είναι, από ό,τι έχω δει και βλέπω πράγματα, είναι κάθετοι οι άνθρωποι σήμερα. Και εγώ δεν θέλω να μπω, δηλαδή να χαλάσω. Τι, γιατί να χαλάσω όλους. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει, το δικαίωμα του είναι. Λοιπόν, αυτά που λέμε κατά καιρούς θα τα καταλάβετε όταν περάσουν κάποια χρόνια. Τώρα έχω ένα τεράστιο. Λοιπόν. Κάποτε όταν έλεγα το, για το διαδίκτυο, με λέγανε χαζός, τι το λες στον αέρα, γιατί το κάνεις και τα λοιπά. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και ακόμα περιμένετε ακόμα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ευχαριστώ και πολύ τον Γιώργο εκεί και τον Κυριακό. Και τον Διονύση. Λοιπόν, φιλιά, τσάω. Δευτέρα, Τετάρτη.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.